0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

φέρθω εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

με κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ριάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Μαντούλα Δημήτρης μαζί σας μέχρι τις 10 στο πρωινό της Δευτέρας, 15 Ιουνίου σήμερα. Και
1: στα
0: τι καιρό περιμένουμε στα μέσα του μήνα, φυσικά.
1: Καλό.
0: Καλό, με συννεφιά μέχρι τις. Μέχρι τους 31 βαθμούς.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Θα φτάσει, ναι. Έχει λίγη ψύχρα αυτές τις μέρες. Ενώ ανάλογα με συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες. Και αναμένεται να ανέβει η θερμοκρασία από αύριο. Να φτάσει στους 33-34, κάπου εκεί. Πάντως με συννεφιές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Την Πέμπτη ίσως βρέξει λίγο.
1: Την Πέμπτη λίγο βροχή. Ναι, εντάξει. Ναι. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας.
1: Την άλλη εβδομάδα όμως. Βλέπω ότι έρχονται μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Τα πεντάρια.
1: Ναι.
0: Σωστά. Εκεί γύρω στις 22 με 23 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: 24. Λοιπόν, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Νατάς Αποφίλιου και όλα είναι μπροστά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 7 και 12 η ώρα, 15 Ιουνίου σήμερα. Και σήμερα έχουμε μια είδηση που μάλλον...
1: Ναι, τέλος πάντων περιμένουμε μέσα στη εβδομάδα, μέχρι την Παρασκευή.
0: Θα θέλουμε πολύ να ισχύει, ναι, γιατί έχουμε τελικά επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ναι.
1: Καλά, μέχρι να υπογραφούν όλα και να δούμε και ακριβώς τις λεπτομέρειες.
0: Θα υπογραφούν λειτουργικά,
1: λίγο την,
0: από ό,τι μάθαμε.
1: Και στην Ελβετία νομίζω ότι θα γίνει...
0: Ναι, ναι, τελικές συμφωνίες. Ναι. Τι προβλέπει η συμφωνία?
1: Αυτό νομίζω ότι μέχρι να το δούμε καθαρά να υπογράφεται.
0: Ναι, ναι, απλά λέμε τώρα τι θέλουν.
1: Ναι, τι λέμε.
0: Τι λέμε, ναι. Άμεση και μόνιμη πάυση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα και στον Λίβανο.
1: Ναι.
0: Οι τεχνικές συνομιλίες θα γίνουν όντως... τώρα μέσα στην εβδομάδα, η συμφωνία θα υπογραφεί στη Γενέβη. Και ο Τραμπ λέει πως από την Παρασκευή τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά.
1: Από την Παρασκευή ουσιαστικά θα υποτίθεται θα είναι η λήξη αυτής της εβδομάδας των διαπραγματεύσεων και υπογραφών. Για να δούμε, μακάρι. Είναι μακάρι. Δευτέρα ακόμα και...
0: ναι.
1: Είναι λίγο νωρίς.
0: Για όνειρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Πάμε στα κλασικά μας. Σταύρος Ξαρχάκος εδώ, είναι το ένα πρωινό. Και είναι η Μαρία Δημητριάδη από την ταινία «Κορίτσια στον ήλιο», 7 και 14 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Να σας θυμίσουμε τώρα το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Ο Αποστόλης κέρδισε την προηγούμενη Παρασκευή. Να του στείλουμε συγχαρητήρια από τον αέρα τώρα. Το νέο ποσό για το οποίο παίζουμε τώρα είναι 9.300 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά που φανταζόμαστε σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να τα διεκδικήσετε με γραπτό μήνυμα στο 19.600. Γράφετε win στο μήνυμα, αυτό είναι μόνο, τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη κάνει την κλήρωση. Κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στην κλήση. Είναι αυτονόητο, αλλά αν δεν απαντήσετε, χάνετε το δικαίωμα συμμετοχής. Και στη συνέχεια να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Και η γραμμή υποστηρίξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία.
1: Είναι Δευτέρα, μαθαίνουμε το ποσό σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι. Άλλη μια φορά 9.300 ευρώ. Για αυτά τα χρήματα παίζουμε στο χρηματοκιβώτιο και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Pixlax. Από τη δεκαετία του 90 που τραγουδούν εδώ πως οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, σήμερα 7 και 22 η ώρα.
1: Και έχουν αρχίσει τα ξενύχτια. Έχουμε διαλυθεί ένα Σαββατοκύριακο. Φύγαμε να πάμε να κάνουμε ένα ρημαδο μπάνιο. Και είχαμε Ολυμπιακό το Σάββατο. Μετά με να δει βιντεάκια, να χαρεί, να ανεβάσει.
0: Για εσά που ασχολείστε με αυτά.
1: Ναι, κοιμηθήκαμε 3 ώρε, 4 η ώρα φύπνιση, να δούμε Νίξ.
0: Σωστά.
1: Να παίρνουν το πρωτάθλημα και αυτοί.
0: NBA στην Αμερική. Μεταφράζω εγώ, ναι.
1: Λοιπόν, κοιμηθήκαμε 5 ρημαδόρες, ξυπνήσαμε να κάνουμε ένα μπάνιο για το οποίο πήγαμε μερικά χιλιόμετρα μακριά. Και μετά άρχισαν και τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Είχε χθες Γερμανία.
0: Η οποία με πόσο κέρδισε την ομάδα αυτή που έπαιζε?
1: 6-1. Κρίση ήταν στο 1-1 και ήταν όλη η Παναγία μου. Γερμανία, τι έκπληξη είναι αυτή. Αλλά μετά φαίνεται ότι. Επίσης, τώρα θέλω να πω ότι έπαιζε μια πολύ μικρή ομάδα.
0: Κουρασάω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το είδα μόλις.
1: Ναι, 150.000 άνθρωποι είναι όλοι και όλοι στη χώρα. Εντάξει, δεν βάζουμε 6 γκολ. Δηλαδή, πραγματικά δεν εξαντλούμε τώρα στο Κουρασάω. Είναι και λίγο ντροπή.
0: Το τελικό σκορ είναι 7-1.
1: Α, 7-1. Εντάξει, εγώ στο 6 πρέπει να φύγω από το Δερβένι για Αθήνα. Τέλος πάντων, ναι. 7-1, έσχος. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά φαίνεται ότι και τώρα πριν από λίγο. Γιατί.
0: Δεν τους λυπήθηκαν οι Γερμανοί καθόλου, αυτό εννοεί.
1: Ναι, έπαιζε και η Σουηδία με την Τινησία. Επίσης 5-1. Mm. Αλλά τι κάνουνε, πόλο παίζουνε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, και τι θα. Δεν μετράει τον περισσότερο σκορ και με μισό να κερδίσεις, τους βαθμούς θα τους πάρεις.
0: Ξεχάστε
1: λίγο.
0: Ναι. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Σοφία Βόσου και το Φιλαράκι. Η ώρα έχει πάει 7 και 24. Καλή εβδομάδα, πρωινό Δευτέρας.

0: Παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και, και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεται σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ, και η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου είναι από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θα καλέσετε τώρα στο 18 1133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Συνεχίζουμε με Ιουλία Καραπατάκη. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Juliette Greco. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινήσει, μάλλον διακοπέ θα πάνε.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 9.300 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις...
8: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 9.300 ευρώ.
7: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα.
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
17: Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
18: Bigger, better, spookier.
19: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια

0: Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubus. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Στον Γαλατάψιλη βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Το χέρι μου στα μαλλιά σου, φίδι που γυρνάει στη φωλιά του αφού έκαμε κακό. Η ψυχή μου ελαφρώς λερωμένη, σαν άσπρο κοστούμι καλοκαιρινό. Πάνω από τα ναυάγια, ο ήλιος ξεπρόβαλε κουρασμένος. Το χέρι μου, η ψυχή μου, ναυάγια. Γιώργος Μαρκόπουλος.
5: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Οι ερώτες είναι, σε νιώσα μέσα μου.
5: Πάντα έντεχνα.
6: Στο τσιγάρο που κρατώ.
5: Πάντα μελωδία.

0: Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, αποκλείται να μην έχετε ακούσει πως ο Έλον Μάσκ είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος άνθρωπος στον κόσμο.
1: Έπαιξε πολύ το Σαββατοκύριακο. Το θέμα είναι τι έκανε στην ώρα. Α, σκεφτεί κανείς λίγο τη ζωή του, τι έκανε την ώρα που άκουγε αυτό. Δηλαδή, ήταν στο σούπερ μάρκετ του σε τιμές. Ήταν στο διαδίκτυο και είχαν μόλις έρθει 10 λογαριασμοί.
0: Ναι, συνειδητοποιούσε ότι δεν έχει ποτέ να βγάλει το μήνα.
1: Ακριβώς. Ήσουν σε ένα βενζινάδικο και λες τώρα για να φύγω ένα διήμερο. Πού να βάλω βενζίνη. Ναι.
0: Επίσης, συνειδητοποιείς ότι ένας άνθρωπος στη σημερινή κοινωνία, στο σημερινό κόσμο, μπορεί να έχει τόσα χρήματα δικά του. Τι μπορείς να κάνεις με ένα δισεκατομμύριο.
1: Μπορείς να κάνεις ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, έτσι.
0: Ναι. Αν ήταν, λέει, τοποθετημένα από τη μία, από άκρη σε άκρη.
1: Ναι, ένα τα χαρτονομίσματα.
0: Θα εκτείνονταν σε σχεδόν 156 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Αυτό, λέει, σημαίνει.
1: Και κάναν την πράξη.
0: Πάνω από 200 ταξίδια με την επιστροφή στη Σελήνη.
1: Θα πάμε 200 φορές Σελήνη και θα έρθουμε με αυτά τα χρήματα. Λέμε τώρα.
0: Είναι το διπλάσιο αυτό το ποσό από το ΑΕΠ μια ολόκληρη χώρα τη Νότια Αφρική.
1: Καλά, σχεδόν μια Υπήρου.
0: Δεν τη λες και φτωχή.
1: Ναι.
0: 301 τρισεκατομμύριο σημαίνει επίσης 2,5 εκατομμύρια σπίτια στις ΗΠΑ.
1: Ότι αγοράζει 2,5 εκατομμύρια σπίτια. Αγοράζει 243 δισεκατομμύρια γαλόνια βενζίνης. 700 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Ο οποίος είναι ο συνειδητής της Google.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Ναι, για να καταλάβω λίγο τα μεγέθη, ο Τζεφ Μπέζος, ας πούμε, της Amazon έχει 249 δισεκατομμύρια στην περιουσία του.
1: Ναι, καμία σχέση.
0: Τώρα μιλάμε για ένα 3.
1: Περίπου 700 λιγότερα από τον Elon Musk. Ναι, εντάξει, είναι τρομερό ότι μαζεύεται σε ένα πρόσωπο αυτή η δύναμη. Mm. Γιατί δεν είναι να μετρήσουμε τα χαρτονομίσματα αν βγαίνει 200 φορές το ταξίδι στη Σελήνη. Προφανώς είναι άλλη η ισχύ που έχει ο Elon Musk.
0: Και όλα αυτά δεν είναι στην τσέπη του. Όλα αυτά είναι και συμμετοχές. Εντάξει, και αν τυχόν τις πάει να τις αγοράσει, να τις πάρει πίσω, θα χάσουν τα χρήματα, ίσως η περιουσία θα χάσει μια μικρή αξία.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι λογιστικά τουλάχιστον έχει φτάσει στο 1-3.
1: Ναι, έτσι και στο στρώμα δεν θα τα είχε.
0: Δεν μπορείς. Το θέμα είναι πώς φορολογείται αυτός ο άνθρωπος. Μας έχουν πει.
1: Και να φορολογείται.
0: Ναι.
1: Εμένα το ότι τα έχει.
0: Ότι
1: υπάρχει ένας άνθρωπος με τόση δύναμη, φαίνεται. Περισσότερο με απασχολεί από το αν φορολογείται.
0: Προφανώς, απλά αν δεν φορολογούνται οι πλούσιοι είναι ένα θέμα το πώς φορολογούνται. Αλλά ναι, αυτός ο άνθρωπος τώρα δείχνει το κενό, ένα ακόμα κενό στο πώς
1: δουλεύει
0: ο κόσμος μας. Ακριβώς. Συνεχίζουμε. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Και η μοναξιά του Σκηνοβάτη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 8 παρά 20 ώρα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 7 και 49 πάει η ώρα.
1: Καλημέρα.
0: Εσείς έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση?
1: Δεν γίνονται αυτόματα αυτά.
0: Γίνονται, αλλά πρέπει να.
1: Να έχεις τον άνθρωπο για 10 αυτόματα.
0: Ναι, και πρώτον και δεύτερον να συμφωνήσεις ότι αποδέχεσαι αυτό που έχει συμβεί. Ναι.
1: Αν δεν το αποδέχεσαι, είναι λίγο δύσκολο.
0: Παρ' όλα αυτά.
1: Ακρί.
0: Σήμερα είναι η τελευταία προθεσμία για να υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση και έτσι να εξασφαλίσετε έκπτωση 3%.
1: Γι' αυτό νομίζω ότι είναι η τελευταία μέρα στην πραγματικότητα.
0: Αυτό εννοούμε. Ναι. Για την έκπτωση του 3%.
1: Αυτή τεράστια έκπτωση που θα σώσει τη ζωή μας.
0: Τίποτα δεν είναι μεγάλη, προφανώς καταλαβαίνετε.
1: Τώρα σου είχε έρθει ένα μεγάλο πακέτο από εφορία, δεν ξέρω πόσοι έχουν να το δώσουν όλο. Δεν ξέρω. Ναι.
0: Για να εξοφλήσετε εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου.
1: Αυτό ο άνθρωπος είναι... για να σας μιλήσει και οικονομικά μπορεί να καταστραφείτε.
0: Αυτή είναι η έκπτωση λοιπόν, 3%, εάν πληρώσετε εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου, άντε βρες τα λεφτά εσύ τώρα.
1: Αυτό.
0: Να πληρώσεις. Οι δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου θα έχουν έκπτωση 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Καλή δύναμη. Και πάμε με Λαυρέντη Μαχαιρίτσα τώρα. Συνεχίζουμε.
1: Και ένα υπογλώσιο την ώρα που θα δείτε το ποσό που θα σχηματίζεται.
0: Αν φτάνει το ένα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα.

0: η ώρα πάει 8 παρά 7 λεπτά. Mm-hmm. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τη σημερινή μέρα που είναι η προθεσμία για να υποβάλουμε την φορολογική μας δήλωση και
1: μα
0: να έχουμε
1: έκπτωση και να κερδίσεις αυτό.
0: 3% αν την πληρώσουμε μόνο μια.
1: Ναι, με μία.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μόνο ρούφι.
0: Με ένα πόνο.
1: Με το ποτήρι, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα όμως, μια και λέμε για οικονομικά, βλέπουμε εδώ πέρα ότι φαίνεται ότι τέλος του μηνός, τέλος Ιουνίου, θα έρθει αυτή η ρύθμιση την οποία περιμένουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Διότι η ΑΔΕ προετοιμάζει, λέει, την έναρξη ενός νέου προγράμματος. Το νέο πρόγραμμα 72 μηνιαίες δόσεις. Άλλη μία ρύθμιση. Για αυτές τις ρυθμίσεις που έχετε χάσει, που έχουν. Ξέρετε, που έχουν.
0: Σας έχουν μπλοκάρει λογαριασμούς.
1: Ναι, τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις. Mm. Λοιπόν, η ηλεκτρονική πλατφόρμα φαίνεται ότι θα τεθεί σε λειτουργία και εκεί αρχίζει ένα μεγάλο ουφ της χώρας. Τέλη Ιουνίου, για όσους περιμένετε. Εντάξει, 72 είναι πολλές δόσεις. Είναι μια ανάσα. Για χρήματα που δεν μπορείς να τα δώσεις έτσι και αλλιώς όλα μαζί.
0: Είναι αρκετά. 72 δόσεις.
1: Αλλά να δίνεις ένα 50 το μήνα και άλλο να. Να πρέπει να τα πληρώσεις όλα και να ξέρεις ότι υπάρχει κάτι που σε κυνηγάει, είναι ένα χρέος. Λοιπόν, αυτά με τα χρέη. Φτάνει η δευτεριάτικα.
0: Να
1: μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να χρυσώσουμε έτσι λίγο το χάπι, γιατί σας έχουμε έναν διαγωνισμό με την C-Jets που είναι και σήμερα μαζί μας με εισιτήρια. Τώρα για το καλοκαίρι. Αν λοιπόν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε πιο γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύετε την ώρα που σας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κερδίστε λοιπόν 2 εισιτήρια μετεπιστροφής σε οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets.
1: Εμείς είμαστε εδώ γι' αυτό.
0: Στείλτε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία εισιτήρια και το όνομά σας.
1: Αυτό, λοιπόν, το mail είναι play@frontstage.gr και στο θέμα θα γράψετε μελωδία εισιτήρια και φυσικά το ονοματεπώνυμό σας.
0: Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: 99,2. MediaTel, κόστος SMS 1€ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Μια

0: Σέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο!
3: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 8 και 1 η ώρα. Κίνηση στου δρόμου τώρα. Έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό, επίση γνωστό μποτιλιάρισμα, πολύ οικείο. Στο ρεύμα προ αεροδρόμιο, από Ζεφύρι και μετά. Κάθοδο Μεσογείων μποτιλιαρισμένη, αρκετά θα λέγαμε για την ώρα, από το ύψο του Χαλανδρίου και κάτω. Στην άνοδο τη Κηφισία βλέπουμε μποτιλιάρισμα από την Κατεχάκη μέχρι να φτάσετε Χαλάνδρη. Στην άνοδο τη Συγκρού βλέπουμε επίση κίνηση. Στην περιφερειακή του Καρέα, η ανηφόρα εκεί αρχίζει και γεμίζει, όπω και η παραλιακή στο ρεύμα κυρίω προ λιμάνι, από Άλυμο και μετά. Όμω ομολογούμε πω τα πράγματα δείχνουν σχετικά χαλαρά, τουλάχιστον συγκριτικά με άλλε μέρε.
2: Τελειώνω σχολεία θέματα σήμερα. Θα τα πούμε τώρα σε λίγο.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Συνεχίζουμε τώρα με Μάνο Χατζηδάκη. Το βάλς των χαμένων ονείρων. Έχουμε επέτειο σήμερα.
2: Ναι.
1: Έφυγε σαν σήμερα.

0: Ήταν 15 Ιουνίου λοιπόν του 1994, 32 χρόνια πριν, όταν έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Ναι.
0: 32 χρόνια.
1: Βέβαια. Η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα που έχει βγάλει αυτή η χώρα, κατά τη γνώμη μου. Ο άνθρωπος που κατάφερε να συνδέσει τον κόσμο, το λόγιο κόσμο, με, με τη λαϊκή μουσική.
0: Μελωτώντας πολύ βαθιά το τι θα πει η Ελλάδα και ορίζοντας την ελληνικότητα.
1: Και με τόλμη. Έτσι δεν ήταν πολύ εύκολο ούτε να το κάνεις, ούτε να το πεις, ούτε να το σκεφτείς εκείνη την εποχή. Ένα παιδί που ήρθε από την Ξάνθη με τη μητέρα του και την αδερφή του, όταν χώρισαν οι γονείς του και στην Αθήνα έκανε διάφορες δουλειές. Από παγοπόλης, φορτωτής, το λιμάνι του Πειραιά.
0: Είχε εδώ την περίοδο της κατοχής και μετά της απελευθέρωσης.
1: Ναι, δούλευε στο εργοστάσιο, στο Φίξ, μετά ήταν υπάλληλο στο φωτογραφείο, στο μεγάλο οικονόμου, ήταν βοηθός νοσοκόμου στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Και μετά άρχισε σιγά σιγά οι γνωριμίες με καλλιτέχνης, διανοούμενος και φυσικά
0: αρχίζει μαθήματα μουσικής
1: ακριβώς
0: φυσικά,
1: με τον Παλάντιο, τέλος πάντων, που ήταν έτσι μια πολύ σημαντική μορφή της ελληνικής εθνικής μουσικής, και αρχίζει σιγά σιγά να σκαλίζει στην πραγματικότητα. Είχε κάνει και νομίζω ότι παρακολουθούσε και μαθήματα φιλοσοφία, ήταν στη σχολή στη φιλοσοφία στην Αθήνα, αλλά δεν τελείωσε ποτέ. Τέλος πάντων, γενικά ήταν ένας άνθρωπος που άρχισε να ψάχνει την ουσία μέσα στα πράγματα και την ελληνική ψυχή σε αυτό που συνέβαινε γύρω του. Και έφτιαξε αυτά τα μαγικά πράγματα που έφτιαξε.
0: Πέρα από όλα αυτά που γνωρίζουμε πως έφτιαξε, να πούμε μεταξύ άλλων πως αυτός ο άνθρωπος το 49 ήρθε και είπε στους σαλονάτους Αθηναίους: το ρεμπέτικο είναι η απάντηση.
1: Ναι.
0: Ψάξτε το.
1: Σε μια πολύ συντηρητική ελληνική κοινωνία τότε, που όλα αυτά τα πράγματα ήταν όχι απλώς στο περιθώριο, ήταν εντελώς μακριά. Εννοείται ότι ξεκίνησε, ξέρεις, και από το θέατρο όλη αυτή την πορεία με πολύ σημαντικές παραστάσεις, και μετά έγινε φυσικά, πέρασε στο σινεμά, μετά ήρθε η Μελίνα, ήρθε η Κάλπικη Λύρα στην αρχή, μετά ήρθαν οι κύκλοι τραγουδιών και μετά είμαστε τόσα χρόνια μετά το θάνατό του εδώ να λέμε ότι Χατζηδάκης δεν ξέρω αν θα καταφέρει ποτέ να ξαναβγεί.
0: Και πέρα από το έργο του, πρέπει να σταθούμε κάποια στιγμή, ούτως ή άλλως στεκόμαστε, και σε αυτά που έχει πει και στην πολιτική του στάση.
1: Ναι.
0: Και σε όλα αυτά που προσπαθούσε να βάλει στο μυαλό μας για να μας δείξει ότι υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση.
1: Όχι, κυρίως ότι υπάρχει η δύσκολη ανάγνωση, ότι υπάρχει ο δύσκολος δρόμος.
0: Ακριβώς.
1: Σε μια χώρα που έβλεπε από τότε, πόσο μάλλον μετά, με τη Λέλαπα, τέλος πάντων, της δεκαετίας του 80 και ύστερα, ότι έχει μια μεγάλη ροπή στην ευκολία και στον. Τέλος πάντων. Μην το πω στον αέρα.
0: Ας μην το πούμε, ναι. Συνεχίζουμε. Είναι η Αρλέτα και τον Μπάρτο Ναυάγιο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα.

0: Γιαρλέτα και τον Μπάρτο Ναυάγιο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: 8 και 12 η ώρα. Γιατί λέγαμε πριν ότι οι δρόμοι φαίνονται σχετικά λίγο πιο χαλαροί?
1: Γιατί νομίζω ότι από σήμερα λένε καλό καλοκαίρι τα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Είναι και η τελευταία μέρα για τους υποψηφίους στο Νεπάλ για τις πανελλαδικές. Νομίζω μένουν μόνο τα ειδικά μαθήματα από εδώ και πέρα μέχρι τέλος του μηνός. Αλλά και κατά ψέματα, όταν έχει φύγει από τη μέση τα πιτσιρίκια, έτσι κι αλλιώς βλέπετε λιγότερη κίνηση. Είναι αυτό που σου έρχεται το χαρτάκι που λέει ότι το σχολείο μας θα παραμένει ανοιχτό μέχρι 15 Ιουλίου, κάθε Παρασκευή 10 με 12. Αν θέλετε κάτι, υποχρεώσεις, να έρθετε να πάρετε τα χαρτιά σας, να κάνω αυτό, να πάτε να γραφτείτε στην επόμενη τάξη. Υπάρχει μια διαδικασία, αλλά κάποια στιγμή, εντάξει, τώρα τελειώνουν τα μαθήματα, ήθελα λίγο να κουβεντιάσουμε για το πόσο κοστίζει για ένα παιδί του δημοτικού ή του γυμνασίου, πρώτες τάξεις γυμνασίου, έτσι, πόσο κοστίζει το τέλος του σχολείου. Γιατί είναι ένα ολόκληρο project πια. Δεν ξέρω, νομίζω όλοι το έχουμε αντιληφθεί.
0: Τι σημαίνει, παιδιά. Τι σημαίνει δηλαδή, τι κάνουν τα παιδιά?
1: Δώρο στη δασκάλα. Σημαίνει ότι προετοιμάζονται για τη γιορτή. Σε όποια τάξη και να είναι, λες τάξεις, στην αποφύτηση, σε μεγάλες τάξεις, μπορεί να θέλει κάποιο παιδί, ειδικά στα ιδιωτικά σχολεία, να αγοράσει ένα φόρμα. Όχι, αυτό συμβαίνει από μικρά παιδιά. Αρχίζει. Τι θα φορέσω, πώς θα κάνω τα μαλλιά μου, τι θα πάρω στη δασκάλα, πόσο θα.
0: Ό,τι θυμήθηκα τώρα.
1: Ναι, τι θα φέρει εσύ για τη γιορτή, τίποτα. Να πάω να αγοράσει ό,τι θέλετε, να σου δώσω λεφτά να πάρει. Όχι, όλες οι μαμάδες φτιάχνουν κάτι. Όλες φεύγουν, κάτι στολίζουν.
0: Πολύ χρόνο όμως.
1: Και πολλά χρήματα.
0: Και
1: επίσης υπάρχει και όλο αυτό το πακετάκι που έρχεται σπίτι με αυτό το φάκελο που είναι το παιδί ντυμένο αστροναύτης και όλη τη χρονιά έχει κάνει τη γη γύρω από τη σελήνη, ή είναι καουμπόις και έχει δηλαδή είναι πολύ μεγάλα project πια.
0: Φωτογραφίες σχολικές που ταιριάζουν.
1: Αυτό είναι. Οι φωτογραφίες είναι το project με την NASA ή με τον Cowboy ή με όλο αυτό. Το οποίο συνοδεύεται φυσικά από τη φρικτή κούπα. Με τη φωτογραφία επάνω. Το μπρελόκ.
0: Την οποία τη βρίσκεις μετά από χρόνια σε μια μετακόμιση και λες, καλά, ούτε
1: την βρήκα. Αυτό δεν είναι το παιδί μου. Μήπως μου έχουν δώσει άλλο παιδί στην κούπα. Τέλος πάντων, είναι τόσο κακοτυπωμένη καμιά φορά που δεν αναγνωρίζω το παιδί σου. Τέλος πάντων, σε αυτή τη φάση είμαστε όλοι οι γονείς. Να τελειώσει σήμερα. Να πάνε εκεί που είναι οι κούπες, μπρελόκ, φωτογραφίες κτλ. Να κλειστούν και να τα ανοίγουμε όπως εγώ το Σαββατοκύριακο στο Δερβαίνι, στο χωριό. Μετά από πολλά χρόνια να τα βλέπουμε οι ξαδέρφες και οι θείες να μας δείχνουν πώς ήμασταν.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου, χαιρετίσματα στην εξουσία εδώ. Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 8 και 4 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 8 και 23 η ώρα. Σα θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μα παιχνίδι. Την Παρασκευή που μα έρχεται λίγο μετά τι 4 το απόγευμα, ένα ή μία από εσά θα κερδίσει 9.900. Πώς το είπα, άλλη μία. 9.300 ευρώ.
1: Θα τη βρούμε την άκρη.
0: 9.300 ευρώ, λοιπόν.
1: Αυτό στο κιλό.
0: Ναι, σα περιμένουν. Αν θέλετε, διεκδικείτε τα χρήματα αυτά με γραπτό μήνυμα στο 19.600, γράφοντα μόνο win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητη που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Επίση, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πώ παίζουμε το παιχνίδι. Στέλνουμε το μήνυμά μα μέχρι την Παρασκευή στι 4 το απόγευμα. Λίγο μετά τι 4 γίνεται η κλήρωση. Η μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και αυτό είναι όλο. Και σε καλή μεριά.
1: Αμέσως το κερδίζετε.
0: Έχετε το νου σας να απαντήσετε στην κλήση, γιατί αν δεν απαντήσετε.
1: Χάνετε. Τι, το... αν δεν απαντήσετε.
0: Το πόσο. Ναι. Όλα αυτά Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε στέλνουμε τα μηνύματά μας. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρης Ζερβουδάκης. Με το ίδιο μακό στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 8 και 24 η ώρα.

0: σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
1: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
0: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
1: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
2: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Λίδα από Αντιλιακό.
1: Γιατί σίγουρα τα έχει συνδέσει με μια. Ξέρει που έχει διαβάσει το βιβλίο του Ροθ αυτό, ξέρει σε ποιο νησί έχει διαβάσει. Είναι. Βέβαια, τα κυματιστά βιβλία έχουν την πιο ξεχωριστή θέση στο.
0: Και τα τσαλακωμένα που μερικές φορές τα βάζει άρον-άρον μέσα στην τσάντα της παραλίας.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένα σημάδι. Συνεχίζουμε. Αλκίνος Ιωαννίδης και η αγορά του Αλχαλίλη.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 9 παρά 11 η ώρα, καλή εβδομάδα. Να σταθούμε τώρα για μια αφορμή το Μουντιάλ.
1: Ναι, όχι μόνο το Μουντιάλ.
0: Ναι, όχι μόνο και το μπάσκετ, εντάξει, το καταλαβαίνω. Σε μια θεωρία που βρήκαμε στο περιοδικό Time.
1: Την επιβεβαιώνω.
0: Το καταλαβαίνω και το ζηλεύω εσάς που πραγματικά βρίσκεται χαρά στο να παρακολουθείτε αθλήματα, ναι. Γιατί λοιπόν μας κάνει χαρούμενους το να βλέπουμε παιχνίδια?
1: Γιατί υπάρχει ταύτιση, γιατί συντονίζεσαι, γιατί νιώθεις ότι κάτι μοιράζεσαι, γιατί υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο, γιατί ο καθένας μας έχει γίνει μια ομάδα μέσα από μια διαδρομή και αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή αν σε έχει κάνει κάποιος Ολυμπιακό, δηλαδή η Παναθηναϊκό ή οποιαδήποτε ομάδα, δεν το ξεχνάς. Είναι και μια σύνδεση με τον άνθρωπο που σε έχει οδηγήσει τέλος πάντων σε αυτό το δρόμο.
0: Τι λέει εδώ ένας ψυχολόγος συμπεριφοριστής?
1: Ότι το να... διαβάζουμε αυτό στο Time.
0: Στο περιοδικό Time, ναι. Παρακολουθώντας το να παρακολουθείς μάλλον ένα παιχνίδι ζωντανά, εκεί στο γήπεδο κιόλας, νιώθεις ότι η ζωή σου αξίζει. Δηλαδή, για κάποιες ώρες δεν νιώθεις μόνος, υπάρχει αυτό το αίσθημα της πρωτοκίας της ικανοποίησης να κερδίσει η ομάδα σου και νιώθεις ότι η ζωή σου αξίζει τον κόπο.
1: Αν είσαι Ολυμπιακός, θα αξίζει λίγο περισσότερο.
0: Εδώ το λέει ο ψυχολόγος.
1: Όχι, θέλω να πω, κρίνοντας από το αποτέλεσμα, γιατί, γιατί είσαι πρωταθλητής Ευρώπης. Τι να κάνουμε. Έχεις λίγες χάρες περισσότερες.
0: Επίσης, συνεχίζουμε με την έρευνα.
1: Μια άλλη έρευνα που είχε βιοριστεί.
0: 2020 λέει πως το να παρακολουθείς αθλήματα στην τηλεόραση όντως σου δίνει μια ικανοποίηση. Δεν μειώνει τη μοναξιά ή τη μοναχικότητα.
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά νιώθεις ότι συνδέεσαι με άλλους ανθρώπους που κάνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα.
1: Με τη συγγνώμη κύριε, δεν σας τα είπαμε πριν από τον behaviorist.
0: Λέμε το τηλεοπιστήμονα.
1: Σου δίνει ικανοποίηση, σου δίνει ταύτιση, σου δίνει συνέστημα, σου δίνει τέλος πάντων μια σύνδεση με τον άνθρωπο που σε έχει οδηγήσει μέχρι εκεί. Αυτό που σου στερεί είναι ύπνο.
0: Σωστό. Και όταν χάνει η ομάδα σου, τι σου στερεί?
1: Ύπνο επίσης. Ύπνο και χρήματα για το φαρμακείο.
0: Ωραία. Συμφωνώ. Συνεχίζουμε. Πάμε στα κλασικά μας.
1: Εμείς δεν το αισθανόμαστε πολύ συχνά αυτό. Μετά από τέτοιο Σαββατοκύριακο. Θέλω να μην βάζει τέτοια θέματα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Θα αρχίσουν τώρα όλοι.
0: Συνεχίζουμε με τα κλασικά μας. Γιώργος Νταλάρας, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Από το εμβληματικό άλμπουμ για το έντεχνο λαϊκό τραγούδι, τη Μικρά Ασία, του Απόστολου Καλδάρα.

Οδηγημένος, μια αυγή ετράβηξα τους δρόμους.

0: Μιλά Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Φυσικά ακούσαμε και τη φωνή του Γιάννη Φέρτη.
1: Βέβαια.
0: Του γνωστού ηθοποιού. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε τώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το WhatsApp. Αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, μιλάμε για μια νέα διαφήμιση που μιλά έτσι στην ψυχή του κάθε Gen Zender. Μιλάει για τις αγωνίες που έχουν οι νέοι, τις φέρνει στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί έτσι μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Στις
1: 9.
0: Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
6: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
7: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 9.300 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις.
8: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων.
10: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Παπέρκε!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κούζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
15: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
14: Τελικά,
15: μείναμε.
14: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
16: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
15: Είναι του τύπου σας.
17: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. ψύκτες ανοξείδωτοι inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
13: Μελωδία Πάτρας 100,4.
18: Η ώρα είναι 9.
19: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
20: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
21: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
22: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
19: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
13: Σε Μελωδία 99,2.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου, 9 και 1 η ώρα, κίνηση στους δρόμους. Το γνωστό μπουτιλιάρισμα στον Κύφισο παραμένει. Όπως επίσης έχει γεμίσει για τα καλά και το ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, από Ζεφύρη και μετά. Έχουμε κίνηση αυξημένη στην άνοδο της Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό κυρίως μέχρι να φτάσουμε Χαλάνδρη και στην κάθοδο της Μεσογείων από Χαλάνδρη μέχρι να φτάσετε Κέντρο. Άνοδο Συγκρού μποτιλιαρισμένη επίσης, η Βασιλείος Κωνσταντίνου, ως το Καλλιμάρμαρο, κλασικά, η άνοδος της Πειραιός, όπως και η παραλιακή, δείχνει να είναι σχετικά χαλαρή, αλλά θα βρείτε λίγη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα κυρίως εκεί στο ύψος του Φλίσβου. Αυτά προς το παρόν, καλή δύναμη, καλημέρα.
23: Καλημέρα.
0: Μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 10, συνεχίζουμε τώρα Δημήτρη Μητροπάνος και Έρωτας Αρχάγγελος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, σήμερα, σε λίγε ημέρε, 19 Ιουνίου, ο Τραμπ γίνεται 80. Mm-hmm. Και ίσως και εσείς να έχετε δει αυτές τις φωτογραφίες από το Λευκό Οίκο ή διάφορα βίντεο με ό,τι ετοιμάζει εκεί.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζει, φτιάχνει ένα τεράστιο ρινγκ για πολεμικές τέχνες.
1: Βέβαια, γιατί όλοι τα γιορτάζουμε μαζί του.
0: Η σημειολογία. Η σημειολογία ποια είναι.
1: Γιατί καμιά φορά βγαίνουν οι ευχές.
0: Γιορτάζουμε με μάχες.
1: Ναι.
0: Απίστευτο. Και γίνεται 80 ετών. Δηλαδή ουσιαστικά έχει φτάσει στην ηλικία για την οποία κατηγορούσε τον Biden.
1: Το είχαμε πει έτσι κι αλλιώς, ότι όταν ο Τραμπ θα είναι τελειώνοντας τη θητεία του, όσο ο Biden περίπου ξεκινώντας. Εντάξει, 3-4 χρόνια διαφορά έχουν, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να είναι ότι όλοι ευχόμαστε να είναι τα τελευταία, τα πρώτα τελευταία γενέθλια. Όχι γενικά στη ζωή του, προς Θεού. Στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι.
1: Μετά είναι μπορεί να γεράζει να.
0: Χρόνια θητείας.
1: Ναι, ακριβώς. Να γιορτάζει ό,τι θέλει στο Μαρολάγκο εκεί, τέλος πάντων στην έπαυλη αυτή που έχει.
0: Και λένε οι αναλυτές ότι αντί να, όσο μεγαλώνει ο Τραμπ, να γίνεται λίγο πιο ήπιος, πιο σοφός, αντιθέτως γίνεται πιο σκληρός.
1: Ναι.
0: Και πιο αδυσόπιτος.
1: Καλά. Κακογερνάνε και άλλοι πολιτικοί και στη χώρα μας. Δεν χρειάζεται να πας μέχρι την Αμερική.
0: Καλά, ναι.
1: Κακογερνάμε, λέγεται αυτό.
0: Πολύ καλά, το μήνυμα πέρασε. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με ελαθρεπιβάτες. Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω. Ταιριάζει γάντι εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 9 και 6 ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Ένα από τα σχετικά νέα τραγούδια των Pixlax, Μεθυσμένη Καρδιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή. Πρωινό Δευτέρα, όχι Παρασκευή, στην Παρασκευή.
1: Μακάρι να ήταν Παρασκευή, μακάρι να ξαναφεύγαμε έτσι όπως ήρθαμε.
0: Όχι, όχι, το μυαλό μου μπερδέθηκε. Επειδή την Παρασκευή που μας έρχεται, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Οπότε έχουμε μέρες. Μέχρι τότε, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19600, αν θέλουμε κι εμείς να διεκδικήσουμε 9.300 ευρώ. Τόσα δίνουμε αυτή την εβδομάδα. Άρα λοιπόν, αν θέλετε, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένοντας μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση, τηλεφωνεί στο τυχερό μήνυμα και αν απαντήσετε στην κλήση, εσείς θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και έτσι κερδίζετε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Η γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό για να το μάθουμε. 9.300 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Και τώρα, Διονύσης Αβόπουλος, Ελένη Βιτάλη, σαν τον Καραγκιόζη, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, 9 και 4 πάει η ώρα.

0: Γιάννη Σαββόπουλο, Ελένη Βιτάλη, ζωντανή ηχογράφηση στο Κύτταρο. Μπορεί να ήσασταν κι εσείς εκεί. Είναι σχετικά πρόσφατη, αν θυμάμαι καλά, εκεί γύρω στο 18. Έγινε 17. Mm-hmm. Κάπου εκεί. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Έχουμε πρωινό καφέ αυτή την ώρα.
0: Εσείς είστε από τους ανθρώπους που, αν δεν πιείτε καφέ το πρωί, δεν μπορείτε να λειτουργήσετε και είστε έτοιμοι να βρίζετε όποιος να ήταν μπροστά σας.
1: Όχι, μπορούμε να το κάνουμε και μετά τον καφέ αυτό.
0: Okay, εντάξει.
1: Όχι, κοίταξε. Ναι. Εγώ νομίζω ότι. Τι να σου πω τώρα. Ο καφές είναι κάτι πολύ ιερό για τους ανθρώπους που πίνουν καφέ. Για αυτούς που δεν πίνουν πάλι καφέ, είναι μια ακατανόητη κατάσταση στα όρια της. Έτσι, λίγο ξέρεις, περί ιδιαιτερότητας για αυτούς. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνετε έτσι.
0: Είναι όμως και ένα εξαρτημένο ερέθισμα, όπως λένε και οι ψυχολόγοι. Δηλαδή, θεωρούμε ότι αν δεν πιούμε καφέ, δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε το. Ενώ μπορεί και να ξυπνήσεις.
1: Είναι πιο ωραία με καφέ. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει το πρωί, δηλαδή γίνεται ένα τέρας και με το που πίνει τον καφέ γίνεται κάτι άλλο, όχι.
0: Παρ' όλα αυτά, οι ειδικοί τι λένε? Μπορούμε να στριμώξουμε κάποιες νέες συνήθειες πριν τον καφέ?
1: Πριν από τον καφέ.
0: Πριν
1: από το γουργουργουρ της καφετιέρας που μυρίζει όλο το σπίτι καφέ και είναι τέλειο.
0: Ποια είναι η πρώτη συνήθεια?
1: Να πιούμε ένα ποτήρι νερό.
0: Ναι, πρώτα νερό.
1: Πρώτα νερό.
0: Πριν τον καφέ.
1: Πριν τον καφέ. Διότι... Έτσι κι αλλιώς πίνουμε νερό, γιατί είναι τα χάπια πια στο κομμωδίνο. Δηλαδή, όχι, από την ηλικία μας, έτσι κι αλλιώς πίνουμε πριν τον καφέ νερό.
0: Ένα ποτήρι νερό τουλάχιστον, εγώ μη σας πω δύο ποτήρια.
1: Αν παίρνεις πολλά χάπια, ένα ποτήρι νερό το πίνεις.
0: Διότι έτσι λέει, βοηθάμε τον οργανισμό μας να ενυδατωθεί και να ενεργοποιηθεί ο μεταβολισμός.
1: Α, μάλιστα.
0: Κάτι κάνει κι αυτό, γιατί. Βοηθά να μην παχύνει
1: συνέχεια. Αυτό δεν έχω κάνει μέχρι τώρα και δεν έχει πάει καλά. Λοιπόν.
0: Βοηθάει επίσης, τι άλλο κάνει, να σταθεροποιηθούν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. Άρα δεν πεινάς αμέσως πάρα πολύ και λειτουργεί το σώμα καλύτερα από τα πρώτα κιόλας λεπτά της ημέρας.
1: Δεν μου έχει τύχει ποτέ να μην πεινάω πίνοντας ένα ποτήρι νερό. Αλλά ας πάμε στο επόμενο, γιατί εδώ δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Πριν τον καφέ, άλλη μια συνήθεια που μπορούμε να υιοθετήσουμε, αφήνουμε το φυσικό φως να μπει στο σπίτι.
1: Ναι, μην είστε αυτό σαν τους αρουραίους που κινείστε στο σπίτι με τα μαλλιά τζίβα και βρίσκετε τους διακόπτες και δεν λέτε με ένα λεπτό που είναι ο καφές. Να μπει λίγο φως.
0: Αν έχει ξημερώσει, γιατί εμείς που ξυπνάμε νωρίς θυμόμαστε.
1: Και επίσης, αν κοιμάστε μόνοι σας σπίτι, γιατί αν κοιμούνται και άλλοι άνθρωποι και αρχίζετε να ανοίγετε, είστε σαν τις μαμάδες μας δεκαετία του 80 και του 90.
0: Όπως λένε, άντε πήγε 12 η ώρα και είναι ακόμα 8.
1: Ναι, και είναι ακόμα 8. Τι άλλο λέει?
0: Λίγη κίνηση.
1: Όταν λέμε κίνηση?
0: Ένα περπάτημα στο σαλόνι. Κάτι. Δηλαδή να κάνεις λίγες δουλειές, ίσως. Για 2 λεπτά. Απλά πρέπει το σώμα να πάρει μπρος.
1: Να πάρει μπρος.
0: Αυτό λέει.
1: Ωραία.
0: Ή αν θέλεις, κάνεις και μερικές διατάσεις, λίγες βαθιές αναπνοές, ένα σύντομο περπάτημα. Ναι, αυτό. Ναι. Κοίταξε, αυτό κρατάει 2 λεπτά. Αν θες. Πριν τον καφέ.
1: Ναι, πριν τον καφέ. Αλλά τώρα όλα αυτά για να γίνουν.
0: Ναι, πρέπει να έχει οργανώσει εγώ την προηγούμενη μέρα.
1: Τώρα ένα ρημαδοψυγείο έχουμε και έχει 5 πράγματα. Εγώ ακόμα δεν έχω ξεφορτώσει από χθες το βράδυ, από ξημερώματα που ήρθα, τις μάσκες, τα κοχύλια, τα μαγιό, τα κεράσια που μου δώσαν, γιατί μόνο η Κορινθία βγάζει ωραία κεράσια, δεν μπορώ να βρω στην Αθήνα. Ναι, ναι. Τα λεμόνια, το τι έχει μέσα τα μάξι μου, πια τι να φτιάξω πρωινό.
0: Και μια συμβουλή ακόμα, τελευταία. Να αποφεύγουμε το κινητό και τις οθόνες τα πρώτα λεπτά της ημέρας. Δηλαδή, πριν πιούμε καφέ, δεν πρέπει να βομβαρδίσουμε το μυαλό μας με αυτές τις πληροφορίες.
1: Όχι, όχι. Πρώτα θα δεις όλα τα βιντεάκια από τον 5ο τελικό του πρωταθλήματος και μετά θα.
0: Μάλιστα. Πάνε συμβουλές. Συνεχίζουμε. Άλκης από το ψάλτη και το διθέσιο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Μαζί μας και σήμερα η Μπαρίλα με το Basil Bar by Pesto Barilla. Το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα, μας λέει η Μπαρίλα. Βόλτα και καλό φαγητό. Έτσι λοιπόν βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού. Δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτα κρεμώδη Pesto alla Genovese. Και σημειώνουμε ένα ακόμα ραντεβού. 19 με 20 Ιουνίου, δύο ραντεβού λοιπόν, ναι, 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία αυτή τη φορά. Για να δοκιμάσουμε τις λιχουδιές του Basil Bar by Pesto Barilla.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουν και το φυσικό αέριο Link Εταιρεία Ενέργειας. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, δεν είναι μόνο φυσικό αέριο, έτσι, είναι και ρεύμα. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως ακριβώς τα θέλετε, και θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή θα καλέσετε στο 18 11 33.
0: Και συνεχίζουμε με τίτλους ειδήσεων. Με τον Γιώργο Βράτσο, βεβαίως, και αμέσως μετά Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Η Τάνια Τσανακλίδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 9.300 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις.
8: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 9.300 ευρώ.
7: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίτ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα.
1: Κάνατε ένα μπάνιο, δεν έχουμε μπει στη θάλασσα. Κάναμε το πρώτο.
0: Όχι εγώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Η άλλη μισή.
1: Άλλη, ναι.
0: Φυσικά. Όμως πλέον είμαστε στα μέσα του Ιουνίου και αρχίζουν οι απολογισμοί για το πώς ξεκινά το ελληνικό καλοκαίρι στον τουρισμό μας.
1: Συγγνώμη, έχουμε κάποιες. Μάλλον ήταν κρύα η θάλασσα.
0: Σωστά.
1: Έχουμε κάποιες πρώτες τιμές, τέλος πάντων, για τους ανθρώπους που επισκέφτονται την χώρα μας, για το πώς ξεκίνησε η σεζόν, που κάτι δείχνει και για τη συνέχεια, έτσι.
0: Έχουμε μία μικρή άνοδο σε σύγκριση με πέρυσι, μέσα στο Μάιο. Ο Μάιος δείχνει, είναι ένα σημάδι. Δεν είναι Αύγουστος,
1: ναι, όντως δεν
0: Ιούλιος,
1: είναι,
0: αλλά ένα σημάδι.
1: Απλώς επειδή έχει απλωθεί η περίοδος αρκετά. Ναι, κάτι λέει και ο Μάιος. Τώρα, εμένα μου κάνει εντύπωση ένα στοιχείο από αυτό. Πρώτον, εντάξει, να πούμε ότι οι Γερμανοί και οι Βρετανοί στην πρώτη θέση καταγράφουν άνοδο φέτος το Μάιο σε σύγκριση με πέρυσι. Δηλαδή, εκεί που ήταν 980.000 είναι 1 εκατομμύριο οι Άγγλοι. 1 εκατομμύριο μέχρι τώρα. Δηλαδή, πάρα πολύ κόσμο.
0: Και δεν δείχνουν να φοβούνται από τις εξελίξεις.
1: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δεν, όχι μόνο η Βρετανία και η Γερμανία, αλλά γενικά φαίνεται ότι η Ευρώπη, η Βόρεια Ευρώπη και η Κεντρική Ευρώπη, δεν μας έχει βάλει ακόμα στην απαγορευμένη ζώνη λόγω του πολέμου. Ένα άλλο που έχει ενδιαφέρον εδώ στο New Money του πρώτου θέματος που διαβάζουμε είναι ότι στην τρίτη θέση, δηλαδή εντάξει, πάντα ξέραμε ότι οι Άγγλοι και οι Γερμανοί είναι πολύ ψηλά, μας δίνουν ψωμί το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά στην τρίτη θέση είναι η Πολωνή πια. Η Πολωνή είναι η τρίτη ξένη αγορά εισερχόμενου τουρισμού, τουλάχιστον για αυτό το διάστημα που πέρασε, με πάνω από 240.000 ταξιδιώτες, ενώ στην περίπτωση της Γαλλίας καταγράφεται μικρότερη άνοδος. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έρχονται, είναι ότι παρουσιάζουν και άνοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τη Γαλλία δεν την περίμενα τόσο χαμηλά, για παράδειγμα. Δηλαδή οι Πολωνοί είναι διπλάσιοι τουρίστες από ό,τι οι Γάλλοι που έρχονται στη χώρα μας.
0: Ίσως οι Γάλλοι, επειδή έχουν αγοράσει πλέον πάρα πολλά σπίτια,
1: να
0: θεωρούν ότι δεν έχουν διακοπές ως τουρίστες. Ναι,
1: τέλος πάντων, όλη αυτή η καταγραφή έχει να κάνει με τα αεροδρόμια, οπότε είναι σημαντική, κάτι δείχνει. Να πούμε και την πεντάδα, είπαμε Βρετανοί, Γερμανοί, Πολωνοί, Γάλλοι και Ολλανδοί.
0: Πάντως έτυχε να μιλήσω πριν από λίγες μέρες με ανθρώπους που είναι ιδιοκτήτες Airbnb στο κέντρο, εκεί στην Μητροπόλεως, καρακέντρο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μου έλεγαν πως τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα από άλλες χρονιές.
1: Ναι, εδώ τα αεροδρόμια δεν το λένε αυτό.
0: Ναι. Απλά είναι μια άλλη.
1: Μήπως δεν έχουν καλή βαθμολογία οι φίλοι σου?
0: Όχι. Έχουν μια χαρά. Απλά μου επισήμανε μια έτσι μικρή πτώση.
1: Εντάξει, τώρα αυτά.
0: Χρονιά με τη χρονιά.
1: Τα στοιχεία. Ναι, μπορεί. Επίσης, καταρχάς είναι πολύ περισσότερα πια τα Airbnb στο κέντρο. Οπότε και η πτώση
0: υπάρχει,
1: μπορεί να
0: φύγει. Υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό, φυσικά.
1: Μεγάλη προσφορά. Αλλά αυτά τα στοιχεία που διαβάσαμε μόλις είναι από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια.
0: Ναι, έτσι. Και μιλάμε για αφίξεις.
1: Για αφίξεις.
0: Τι κάνουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
1: Που μένουν, γύρευε.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Η Χάρης Αλεξίου και ο Χρήστος Μάστορας, εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9:47 πάει η ώρα.

0: Φτιάξε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Μα perché!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7051. delta360.gr.
6: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
8: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
9: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
2: Μελωδία 100,4.

στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μαγεία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Taki.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: γεύση.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
3: Θέλει μελωδία.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Γλυκιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς.

0: και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5,05 €. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 €. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσει.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρχε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μακία.
2: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2612 7551. delta360.gr.
10: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές, οι ψυχές.

καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: Νοικιάς Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Μα perché!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
1: Μακία.
2: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο ρέλος.gr.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: γεύση.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.

λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις σε τι.

Συγγνώμη να σου πω, έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκυφτό. Η σιρήνα πάνω ριάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα χύνει.

Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα,

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Μελωδία

δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Παπερκέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
7: Μαρ...

0: γεύση.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

να σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη.

0: για σε λιώσει τώρα ο χρόνος. Μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
2: Θέλει μελωδία.

0: Φτιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
10: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
11: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ κι ας γυρνώ σε σκία.
3: Θέλει μελωδία.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
1: Μακέ.
2: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα. Με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
11: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέι 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: τηλεόραση βλέπετε.
1: Και το πιο χωρούσε στην ουρά.

όντως φοβήθηκα μη πάθουνε ζημιά και τίποτα να χάσουνε μαζί μου τα ζωνιά.

αυτοί που από τελούνε τον εθνικό κορμό.

Μαζεύεται που βάει. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάει. Αχ, μη καλή μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι χάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Μελωδία 102,6.

Τι ωραία αυτά τα κόκκινα γυαλιά του έρωτα που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουμε τα πάντα γύρω μας. Γιατί και αυταπάτη μερικές φορές είναι απαραίτητη. Να τα πούμε και αυτά. Σταμάτης Κραουνάκης στον αέρα του Μελωδία. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Καλή μας εβδομάδα. Ένα Σαββατοκύριακο έτσι με πολύ αθλητικό ενδιαφέρον και μπασκετικό και ποδοσφαιρικό. Γίνεται και το Μουντιάλ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θα σας πω έτσι δύο ειδήσεις από εκεί που μου έκαναν μεγάλη εντύπωση. Τη μία μας τη χάρισαν οι Ιάπωνες που πολύ έτσι πιστοί στη φιλοσοφία τους. Τι έκαναν μετά το τέλος του αγώνα? Πήραν σακουλίτσες και μάζεψαν τα σκουπίδια τους, βεβαίως. Και η άλλη είδηση που έτσι έχει πολύ ενδιαφέρον μας έρχεται από την Αργεντινή, από την κυβέρνηση της Αργεντινής, που σε συνεργασία με τις αρχές των ΗΠΑ έφτιαξε μια λίστα με 13.000 άτομα, 13.000 γονείς που δεν έχουν καταβάλει διατροφή και θα τους απαγορεύεται η είσοδος στα στάδια για να παρακολουθήσουν τους αγώνες του Μουντιάλ. Αυτά γίνονται στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Τροφή για σκέψη. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με Γιάννη Κότσιρα και το τσιγάρο και έρχομαι σε λίγο με μια ματιά στην κίνηση. Καλησπέρα και πάλι.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Κάποια Κυριακή.
2: Ποια πόλη.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
0: Πάντα μελωδία.

Πιξλάκ στον αέρα του Μελωδία και μεθυσμένη καρδιά. Καλή μας εβδομάδα και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Φάνη Αργύρη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7. Σήμερα ήταν και η τελευταία μέρα των σχολείων. Να πούμε καλές διακοπές σε μαθήτριες, μαθητές, δασκάλες, δασκάλους. Και όποιος πει ότι είναι πολλές οι διακοπές που κάνουν οι δάσκαλοι και οι δασκάλες, νομίζω ότι θα έπρεπε να περνάει ένα τρίμηνο μέσα στις τάξεις. Να δούμε έτσι τι θα πει μετά. Έτσι, γνώμη μου, που λέει και μια φίλη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Και τώρα μια ματιά στην κίνηση. Βλέπω ότι αυτή την ώρα έχει αρκετή κίνηση στην κάθοδο της Εθνικής από Καλυφτάκη μέχρι το ύψος των Αγίων Αναργύρων. Επίσης, βλέπω ότι η Αττική Οδός έχει θέμα από μεταμόρφωση μέχρι Μαρούσι. Η Κηφισία στην άνοδο στο Μαρούσι επίσης. Η Μεσογείος στην κάθοδο στο ύψος του σταθμού του Χολαργού. Και Νότια η Ποσειδόνος στο ρεύμα για Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού. Αυτά έτσι όσον αφορά την κίνηση. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Ιουλία Καραπατάκη και το νερό στη βάρκα από τις κασέτες μας.

Γιώργος Νταλάρας και Χρήστος Θηβαίος στη Μικρή Πατρίδα. Απόγευμα Δευτέρας με μελωδία στους 99,2, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία εδώ στο Μαρούσι. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και αυτό το απόγευμα η Μπαρίλα που βγαίνει στις γειτονιές της Αθήνας και τις γεμίζει άρωμα φρέσκου βασιλικού με τον Basil Bar by Pesto Barilla. Αυτή την εβδομάδα θα το βρείτε στην κεντρική πλατεία της Νέας Μύρνης την Παρασκευή και το Σάββατο. Οπότε να το έχετε στο νου σας, μπορείτε να βρεθείτε εκεί να δοκιμάσετε δωρεάν Pesto Bites.

0: Πια σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
9: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ένα αριστούργημα, ένα βάλς βάλσαμο, το βάλς των χαμένων ονειρών του σπουδαίου Μάνου Χατζηδάκη που έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν τη σημερινή. Καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας ακούμε τραγούδια του στον αέρα του Μελωδία και τον θυμόμαστε. Να θυμίσω επίσης ότι αυτή την Τετάρτη είναι η συναυλία «Η Αμερική» του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Η συναυλία στο Ηρώδιο για τον Μάνο Χατζηδάκη με το Reflections από τους Raining Pleasure με καλεσμένους την Έλλη Πασπαλά και τον David Lynch. Αυτή την Τετάρτη στο Ηρώδιο στις τελευταίες αποχαιρετιστήριες παραστάσεις στο πλαίσιο του αφαιρωματικού έτους για τον Μάνο Χατζηδάκη. Μαθαίνετε περισσότερα στο site του Μελωδία και την εφαρμογή. Έτσι, και για τη συναυλία και για τα εισιτήρια, για όλα. Ο υπέροχος Μάνος Χατζηδάκης, που εκτός όλων των άλλων έχει πει και αυτό το πολύ ωραίο: «Μη μου πεις ότι δεν ήρθες στη δουλειά γιατί ήσουν άρρωστος. Πες μου, δεν ήρθα γιατί είμαι ερωτευμένος». Χρήσιμες πολύ θα ήταν οι αναρωτικές λόγω έρωτος. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που τα περισσότερα τραγούδια μας περιστρέφονται γύρω από αυτό το μικρό φτερό το Θεό.

0: Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο, για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό και άλλα τέτοια που έχουμε πει μας έρχονται στο μυαλό αφού έτσι κλείσουμε το τηλέφωνο, αφού περάσει η μπόρα, γιατί ηρεμεί το σύστημα και εκεί σου έρχονται οι σωστές σκέψεις και λες έπρεπε αυτό να το έχω πει. Μιχάλης Χατζηγιάννης στον αέρα του Μελωδία. Έτσι φτάσαμε λίγο πριν τις 7. Είναι η στιγμή που η σκυτάλη περνάει στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Θα είναι σε λίγο μαζί σας και μετά τις 9 το βράδυ νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Διαβάζει στον αέρα και απαντά στις δικές σας ιστορίες. Στέλνετε και οι υπόλοιποι, αν θέλετε, στο konstantinapapakimelodia.gr ή στα social media του Μελωδία. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο με το καλό, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Φανή Αργύρη μέχρι τώρα μαζί σας. Καλή συνέχεια και πάλι καλή μας εβδομάδα. Χαιρετώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
1: Τελικά, μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Αλητία. Μια πρώτη δεύτερη ευκαιρία.

Κάπως έτσι, ναι, με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή, ακόμη και όταν δεν αγριεύει η βροχή, ακόμη και όταν είναι καλοκαίρι και το απόγευμα υπόσχεται τόσα και τόσα πολλά. Το τραγούδι του Άλκη Αλκαίου και του Θάνου Μικρούτσικου, για το οποίο η Μαριανίνα Κριεζή έλεγε πως είναι ένας ποταμός λέξεων, δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς θέλει να πει, αλλά στο τέλος διαπιστώνεις ότι μιλά για όλους εμάς, κάπως εγκλωβισμένους στη μικρή μας πόλη και ταυτόχρονα απελευθερωμένους από εκείνα που στο παρελθόν έμοιαζαν ασφυκτικά. Το ερωτικό λοιπόν στο απόγευμα της Δευτέρας, στον αέρα του Μελωδίας του 99,2, το ερωτικό για να σαρώσει και να καλύψει όλα τα υπόλοιπα. Αυτά που διαπιστώνεις ότι υπάρχουν στην αρχή της εβδομάδας, κάτι παραλυπόμενα της Κυριακής, κάτι εκκρεμότητες, λες δεν μπορεί, θα κυλήσει η εβδομάδα και θα πάρουν όλα το δρόμο τους. Πάμε μαζί μέχρι αργά, είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο konstantina@melodia.gr. Θα μοιραστούμε αργότερα, μετά τις 9, νυχτερινές ιστορίες. Και τώρα Άκης Πάνου, ο Μέγας Άκης Πάνου, όπως λέει και η Δήμητρα Γαλάνη, σε μια ωραία, ιδιαίτερη διασκευή του Νίκου Πορτοκάλογλου. Δεκαπέντε στο ημερολόγιο, στα μισά του μήνα. Καλή εβδομάδα.

Λέσσας Παπαδόπουλος και η φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Να είναι πάντα καλοκαίρι. Αυτά τα τραγούδια για κάποιο λόγο είναι πάντα καλοκαίρι. Είτε γιατί τα θυμάσαι με ανοιχτά μπαλκόνια, είτε γιατί τα πόδια σου είναι γυμνά στα μοσαϊκά, είτε γιατί στο απέναντι σπίτι κάποιος ακούει λίγο πιο δυνατά σε μια κασέτα αυτό το παλιό λαϊκό. Μελωδία στους 99,2. Και όταν μεθά εκείνο το κορίτσι, αλλάζει ο κόσμος. Γίνονται όλα πιο τρυφερά και λίγο πιο ξένα. Σε ένα ατελιέ όμως, κάπου εδώ δίπλα, ο Ακύλας και ο Παπαζό στείνουν ένα μικρό οικοδόμημα πάνω σε υποθέσεις.

Στη γενικότητα κάτι ωραίες υποσχέσεις. Κάπου θα βρεθούμε αν μ' αγαπάς. Στη φωνή του Γιάννη Κότσιρα όλα είναι πιθανά, λέει μια φίλη. Μελωδία στους 99,2 και στη διαφημιστική μας ζώνη. Οι Sea Jets, γιατί θέλουμε να φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας αυτό το καλοκαίρι. Με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύουμε την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, για Πάρο, για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Μπορείτε να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Sea Jets, αρκεί να στείλετε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία. Θα στείλετε το μήνυμά σας και θα λάβετε απαντητικό μήνυμα στο email σας φυσικά. Μελωδία στον αέρα, 99,2, 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Λυκαβητό.

0: Ρίτες.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
9: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Με τη μουσική του Γκότιε Βελισάρη, η Ελεονόρα Ζουγανέλη τραγουδά «Σε ερωτεύομαι». Αυτό που είναι ζητούμενο μερικές φορές για να έρχεται η άνοιξη μέσα στο καλοκαίρι, για να σπρώχνει λίγο τα δύσκολα, για να νιώθεις εκείνη την υπέροχη ανάταση, για να την νοσταλγείς μερικές φορές. Μελωδία στους 99,2. Χθες πολλοί ήταν εκείνοι που ανέβηκαν στο Θέατρο Βράχων, στη συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη. Ανάμεσα στα άλλα, εκεί προς το τέλος, φεύγοντας, ακούσαμε και το κλασικό πια με τους στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Στα είπα όλα. Φύλαμε τώρα. Το τέλος των ερώτων θα μπορούσε να πει κανείς, και επικό φινάλε στη φωνή του Σωκράτη Μάλαμα που έρχεται στην Πετρούπολη την ερχόμενη Τετάρτη. Συναυλίες πολλές και συναντήσεις και μελωδία στον αέρα.

0: Κρύψε με μέσα στο παλτό σου και ας είναι καλοκαίρι. Άλλωστε αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε καλοκαίρι του 2004 και σε εκείνες τις διαδρομές με την πόλη να αλλάζει ανάμεσα Κηφισίας και Βασιλής Σοφίας με απαγορεύσεις προς τα αριστερά και τα δεξιά. Αυτός ο στίχος έγινε σημείο αναφοράς. Μελωδία στους 99,2 και συγχαρητήρια στον Αποστόλη που άνοιξε το χρηματοκιβώτιο την περασμένη Παρασκευή και με τα χρήματα που κέρδισε θα πάει διακοπές. Πάμε για την επόμενη εβδομάδα, για την επόμενη Παρασκευή, για την ακρίβεια για την ερχόμενη Παρασκευή 19 του μήνα με 9.300 ευρώ. Θα σας τηλεφωνήσει η Μέρη αυτή τη φορά μετά τις 4 το απόγευμα. Εσείς θα στείλετε win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από τη MediaTel, γραμμή υποστήριξης το 214-214-8020 και αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΗ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr. Μην ξεχάσετε μετά τις 9 νυχτερινές ιστορίες στο constantina@melodia.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κλήρωνε 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Μα perché!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Taki.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: πια σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών. Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
9: Θέλει μελωδία.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

κουραστώ. Άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνει.

σε είδα ξανά. Το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.